και ουκέ τιμήν το κόσμο. Εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ο δεδοκάσμι. Η ναός είναι εν, καθώς εμείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δεδοκάσμι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, είναι η γραφή πληρωθεί.

Μην δε προσέρχομαι και ταύτα λελώ εν το κόσμο, να έχω σε την χαράν την εμήν πεπτυρωμένην εν αυτής. Εγώ δέδωκα αυτής των λόγων σου και ο κόσμος εμίσησεν αυτούς, ότι ούκης είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκη μη εκ του κόσμου. Ού και ρωτώ είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά είναι ατηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ούκη εσύ, καθώς εγώ εκ του κόσμου ούκη μη.

Αγίεσον αυτούς εν διαλυθείες σου. Ο λόγος ως αλήθεια εστί. Καθώς εμέ απέστειλα στον κόσμο, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και περί αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι όσοι και αυτοί, υγιασμένοι εν αληθείαν.

Κούπερ και ούτων δε ερωτώμονων, αλλά και επί των πιστευσόντων για του λόγου αυτών εις εμέ, είναι πάντες ενώσι. Καθώς σύ Πάτερ εν εμή καγώ εν σύ, είναι και ευθύ εν ημίν εν όσι. Είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι σύ με επέστειλες. Και εγώ την δόξαν ειν δεδοκάσμη δέδοκα ευθύς, είναι όσοι νέν, καθώς ημείς ένες μεν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, είναι όσοι τετελειωμένοι εις εν. Και είναι γινός και ο κόσμος ότι εσύ με επέστειλες, και ηγάπησες αυτούς καθώς εμέ ηγάπησες.

Πάτερ, ους δεδοκάσμι, θέλω είναι όπου είμαι εγώ, κακίνι όσοι με τεμού. Είναι θερώσει την δόξαν την εμήν, ειν δεδοκάσμι, ότι η αγάπη σας με προκαταβολείς κόσμου. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος σε ουκ έγνω, εγώ δε σε έγνων, και ούτε έγνωσαν ότι εσύ με επέστειλες. Και γνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με, εν αυτής ή καγώ εν αυτής.

Ευρούσε τον όρθρονε περί Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπον, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γεγονός.